0: Radio.
1: Wow. Ο Πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγριώδε. Κομπλέτο καντέλα.